Και η Μάικα Πικά σα K5. Σα solid μια τάγκπαλαματή. Μια ουαλά να γαχαλίν χάλιν σαν ήλα να ράδιο. Κατ' να κατούτο πυρμή. Σα K5.